those, they too won't pay the price.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Αν, λέω και. Ο Άγιος με καθυστερεί λίγο στο μπάσιμο. Καταφέρνω και συντονίζομαι. Καλώς ορίσατε. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM. Παρασκευή, βάλαμε τα πετσινά μας και ροκάρομεν. Πάρτε τα ίσα σας, ετοιμαστείτε, πολλά και ωραία σας περιμένουν.

Εντάξει, πάρκαρα και εγώ. Και εδώ λέω πάρκαρα. Τοποθετήθηκα, ρε παιδί μου, απέναντι από το μικρόφωνο, μετά του καφέ μου, του παπαπούφι μου. Τι ωραίο πράγμα που είναι να κάνεις ό,τι μπορείς και ό,τι θέλεις και να μην σε βλέπουνε. Και βέβαια, Γιαννάκη, πέτσινα φορά, ωραία, με 39 βαθμούς θερμοκρασία. Έβαλα τα πέτσινά μου να σου υδρώσω, ρε παιδί μου, εσωτερική και εξωτερική σάουνα. Καλημέρα στον Νικόλα, την Ανούλα, τον Δημήτρη, τον Γιάννου, τα παιδάκια που είναι πάντα στο chat. Καλημέρα και στον έτερον Δημήτρη που μας ακούει. Τι κάνεις σήμερα, σοβαντίζεις? Μέσα από την καρδιά μου μια καλημέρα στο Γιώργαρο εκεί στη Μεσσηνία που ανελιπώς είναι στην παρέα μας. Και βεβαίως όλη την Νότια Κρήτη που μας ακούει μέσω του www.musicokanali.gr. Πότε παίρνω ανάσα? Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά άστο.

Θα πετάξουμε και ένα Ιταλικούλι. Buongiorno Δημήτρη. Come sta? Vai bene. Μέχρι εκεί. Παρακάτω γαλλικά.

Φιλενάδα είναι γνωστόν τη Πασί ότι τα σπαρασκευάζει εξεγριωνόμεθα. Μια ολιά. Όσο πατάει ο ελέφας. Παίζουμε όλα αυτά που θα θέλαμε να παίζουμε καθημερινά, αλλά δεν το κάνουμε για να μην τρομάζουν οι γάου-γάου. Γι' αυτό και αν μπήκε στο Facebook θα το είδες. No dogs allow.

Το ξέρω, Γεωργάκη μου, καλό. Μια φορά και εμείς είμαστε headbangers. Μετά λόγω ηλικίας αποκτήσαμε άλατα. Αλλά είναι περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου. Τα παιδιά της ηλικίας μας να χορεύουν όπου και αν βρίσκονται. Και οι νέοι μόνο σε χτετέλη.

δεν το ξεχνάω, απλό για να μην μπερδευόσαστε. Τώρα θα τα ανεβάσω στο Facebook για να καταλάβεις που ακριβώς βρισκόμαστε. Από πού ξεκινάνε όλα για να καταλήξουν και στο μουσικό κανάλι και στο Λατό FM. Καλό μεσημέρι σε όλα τα εργαζόμενα νιάτα και πουρά του Ηρακλείου. Δεν ξεχνάω να σας αναφέρω, απλώς ξεύρω ότι όσο εξακολουθείτε και την παλεύετε και περνάνε τα χρόνια και εξακολουθείτε να δουλεύετε, τόσο αυτοί νομίζουν ότι πρέπει να ανεβάσουν τα όρια συντάξεως.

Άντε να σε δω Κωστάκι. Το έβαλα φόρα παρτίδα με μεγάλα γράμματα. Είναι ο τόπος που όλα ξεκινούν για να φύγουν στον αέρα να πάνε παντού. Καλό μεσημέρι Αλέξη, καλό μεσημέρι Γιώργο, καλό μεσημέρι Δήμητρα. Καλώς ήρθατε και ελάτε και μια λιμπάτα για να πάρετε χαμπάρι τι ακριβώς συμβαίνει.

Καλό μεσημέρι, Σταύρο. Από τα πολύ αγαπημένα της εκπομπής αυτής. Το μοναδικό, ίσως γερμανικό συγκρότημα που εκτιμούμε αφάνταστα.

Du hast mich. Du hast mich.

σιγουράκι βέβαια, σιγουράκι αυτό. It's a long way to the top. Και παιδί, εμάς μας αρέσουν τα top. Μας αρέσουν οι έμπειροι και οι σωστοί συνεργάτες. Στο ταξίδι μας και σήμερα μας συνοδεύει η Alex Yalitakis.gr.

Ο Αλέξης και οι έμπειροι συνεργάτες σου σας καθοδηγούν βήμα-βήμα για να φτάσετε στην τελειότητα το χώρο σας, από την ιδέα έως τον μπαρ των ονείρων. Εκπαιδεύουν το προσωπικό σας μαθαίνοντάς τους πώς να είναι αυτό που πρέπει να είναι και όχι αυτό που πουλάει ο πολύς ο κόσμος. Και όλα πάνε κατευχήν.

Κοίτα ρε παιδί, πάει το ημίωρο πάλι. Εξακολουθώ να έχω την εντύπωση ότι κάποιος έχει επιτακίνητο χρόνο. Θα πάμε για διαφημιστικούλια και έρχομαι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες

Ναι, ψιλοκαθυστερώ καμιά φορά. Εγώ για κανένα λόγο πρέπει να συντονιστώ και με τους 105,1 και με τους 103,3. Για να μας ακούν και από τον ελληνικό λόγο και να μην χάνουν λέξη. Θα μου πεις, προσερατής. Ετοιμάζεται το συνεργείο μέσα βάθος κήπος. Οι υπότες της τετράγωνης τραπέζης. Εμείς δεν έχουμε στρογγυλή, έχουμε απ' την άλλη. Όλο το βράδυ κάθονται και αναλύουν όλα αυτά που έχουν εξαγγείλει οι αρχηγέοι. Και τα μετρούν και τα μετρούν και όλο και τα βγάνουν. Δεν κερδίσαμε αν πάλι. Δεν κερδίσαμε αν. Το χάσαμε το κορμί. Μάλλον τη χάσαμε τη χώρα, πατριώτη.

Εδώ είμαι. Πρόσφατα προσπαθώ να τα προλάβω όλα γιατί δεν τα προλαβαίνω. Τέλειωσε. Μην το έχω χάσει το παιχνίδι. Έχω και τους σύγχυσες που φωνάζουν Λόλα, Λόλα, Λόλα, να ξέρανε τι Λόλα κουβαλάμε. Θα παίζανε το τραγούδι, έκανα μισάωρο. Να είστε καλά που και αβυσκόσαστε, προσέξτε λίγο παραπάνω τον εαυτούλη σας. Λίγο παραπάνω, βρε παιδί μου.

Δημητράκη, τα λέμε, δεν τα λέμε, το χαμπά τους αυτοί. Αέριδες, ξηρασία, φωτιές, είπαμε με τον παραμικρό καπνό που διαπιστώνουμε. Είδα

Πάλι μου πετάχτηκε. Ποιος ήταν αυτός? Να τον βρουν αμέσως. Τώρα που θα βάλουν και ειδική εταιρεία για εταιρεία, λέω, ειδική διεύθυνση για τις τηλεφωνικές απάτες. Με ειδικευμένα στελέχη της αστυνομίας γενικάνε όλους αυτούς που ξεγελάνε συνήθως τα γερόντια και τους αντιάζουν λογαριασμούς και σπίτια.

Όχι, έτσι, για να μην λέτε ότι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας δεν το παλεύει. Το παλεύει. Έχει ξαναπεράσει για το Υπουργείο, κάτι παραπάνω ξεύρει. Το κακό είναι ότι ενώ έχουν υπόψη τους, τους γνωστούς ύποπτους, συμβαίνουν τα πάνδυνα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Όχι κανένα λόγο, γιατί ναι μεν έχουμε νόμους, ναι μεν έχουμε αστυνομία, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τους έχουμε και δεν τους εφαρμόζουμε. Πουρκουά και διατί, μη ρωτάς σε μένα, ρώτα το Μιχάλη.

Ας χαιρετήσουμε για τους οδηγούς της Κρήτης, τους αποχούμενους, όλους εσάς που κρατάτε το τιμόνι με τα δυο τα χεράκια και ουχή με το ένα τον καφέ, μετά άλλο το τηλέφωνο και να ξέρα πώς οδηγείτε. Λίγη παραπάνω προσοχή στους χαζεμένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι. Λίγη παραπάνω προσοχή στους delivery που πετιούνται από παντού, προσπαθώντας να βγάλουν ένα μεροκάματο. Και πάνω απ' όλα στα πετεινά που πετιούνται από το πουθενά.

έναντι δάση Μανολάκη με το άσμα. Τα σχολεία ανοίγουν, δεν κλείνουν. Ο Άλις Κούπερ τραγουδούσε την ημέρα του κλεισίματος. Μεταξύ μας, Σάκα, πήρες.

Καλησπέρα Μπάμπη, το έχω παρακολουθήσει το θέμα και εγώ και ο ειδικός ρεπόρτερ δρόμου ένας που έχουμε δηλαδή. Τώρα τελευταία πολλοί είναι οι οδηγοί που τους αρέσει να οδηγούν στο αντίθετο ρεύμα ή στην απέναντι μπάντα από εκεί που πρέπει. Το είδα και αυτό με το, με το κακό το όρος. Άστα, άστα. Κάθε φορά προσπαθώ να βρω μια δικαιολογία για αυτούς τους οδηγούς. Λέω, μπορεί ο άνθρωπος να έχει διάρκεια και να βιάζεται.

Μα είναι δυνατόν, φίλτα, να μην έχουμε ειδικών της αγοράς, εννοώ ένα και μοναδικό άτομο, το οποίο βάθος κύφος βέβαια πάντα ασχολείται με τα τεκτενόμενα στην αγορά του Ηρακλείου. Παραπονιέται ο Εμπορικός Σύλλογος ότι ο κόσμος δεν κατεβαίνει διότι δεν υπάρχουν πάρκινγκ. Γιατί πότε υπήρχαν? Απλώς δυσκολέψανε τα πραγματάκια, γιατί δεν μπορείς να αφήνεις τα μάξι όπου να είναι και να κλείνεις όλο τον κόσμο. Άνευ επιπτώσω. Δεν φταίνε τα πάρκινγκ, αγάπη μου. Φταίει ότι ο κόσμος δεν έχει φράγκα να ξοδέψει. Διαφορετικά, με την αγορομανία που μας έχουμε εμφυτεύσει στους εγκέφαλους όσων έχουν. Όλη μέρα στην αγορά θα ήταν και θα ψωνίζανε. Δεν υπάρχουν φράγκα.

Κοίτα βρε παιδί μου, τη φάγαμε την ώρα πάλι. Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε για αλλαγή ώρας και σας που ετοιμάζετε το γάμο σας, εγγένεια της επιχείρησής σας, private party, οποιαδήποτε εκδήλωση, η Άλεξ Γιαλιτάκης είναι κοντά σας. Έτσι, για να μην βασανιζόσαστε με τα ειδικά διασκευασμένα βαν cocktails bars. Cocktail bars, έτσι είναι το σωστό. Έρχονται απ' άκρη σάκρη της Κρήτης. Φορτωμένα όχι με χιλιάδες αναμνήσεις, αλλά με τα κατάλληλα υλικά για να κάνουν τη βραδιά σας, τα εγγένειά σας, κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένατε. Θα κάνουν κάθε εκδήλωσή σας μια εμπειρία ξέχαστη. Πάω και έρχομαι.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης, unique events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Για μια ακόμη φορά τα κατάφερα και συντονίστηκε ταυτοχρόνως με στους 105,1 και τους 103,3 μουσικό κανάλι Λατό FM. Καθημερινά 12 με 2 είμαστε εδώ και να σας ανεβάσουμε, όχι την πίεση, τα γράτα ρε παιδί μου, τα χαμόγελα, να σας μάθουμε να το μεταδίδετε και να το μεταφέρετε παντού. Σιγουράκι ένα, Παρασκευάς ροκάρουμε. Είμαστε ακριβώς η εκπομπή «Όχι άλλο πόνο».

37. Ο εγγενετής πολιτικός συντάξης των 49. Τα βάλανε με τον Αλέξη ακόμα και τα κολλητάρια του. Παπάς εδώ, παπάς εκεί, παπάς και παραπέρα. Άμα σταματήσεις να τρως από την ίδια καστανιά, ξέρεις βρε τι είναι η καστανιά.

Βρε Κωνσταντίνε, άσες να μιλάνε. Αυτοί θέλουν να λένε τα δικά τους. Ταΐζουν το λαό αυτά που θέλει να ακούσει, όχι αυτά που μπορούν να κάνουν. Το ξέρεις πάντα. Στο τέλος οι κερδισμένοι είναι οι ίδιοι. Πιάσε το λαό να τρώει, όπως έλεγε τον Άντωνη, σικατά.

Έλα ρε Ταγγέλα, μα σοβαρά τώρα αγόρασε σκοφίνι? Κοίταξε να δεις, αν το πάρει ένα μικρό καλάθι, αύριο θα τα πει και ο Κυριάκος και θα ξέρεις το τι δεν θα πάρεις. Μα με φέρνεις στα άκρα.

Εδώ είμαστε αγόρι μου όπως κάθε μέρα 12 με 2, Δευτέρα με Παρασκευή 105,1, 103,3 Μουσικό κανάλι Λατό FM για όλο τον καλό τον κόσμο μέσω διαδικτύου www.musicokanali.gr. Με μπερδεύετε. Όταν μου στέλνετε τέτοια πράγματα, χιλιάδες πάνε τα ταμεία, χιλιάδες εισιτήρια το Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τη δωρεάν συναυλία του Ρέμου. Κάτσε ρε Αντώνη. Χιλιάδες εισιτήρια δωρεάν. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή?

τώρα αγαπητέ που βρίσκεις το φοβερό και τρομερό να ζεσθενόμαστε το καλοκαίρι και να κρυώνουμε το χειμώνα. Καλοκαίρι θα κάνει ζέστες βέβαια, κοίταξε να δεις, το λέμε, εμείς το ξαναλέμε, η φύση μας επιστρέφει ότι ζήνουμε, το κλίμα αλλάζει, οι ειδικοί λένε ότι δεν φταίει η γενική προσπάθεια των ανθρώπων να καταστρέψουν το πλανήτη, αλλά γίνονται από μόνα τους όλα αυτά. Αλλά εμείς πιστεύουμε την εκδίκηση της φύσης. Βέβαια, πρόσεξέ με, αλλάζει ο καιρός σιγά σιγά, θα σας φύγουν εκεί ζέστες για να μπορείτε να παραπονιώσετε για το κρύο.

Έλα, Αντωνάκη, εδώ στην έχω τη λύση. Για εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας. Ο Αλέξης ο Γιαλιτάκης με τους έμπειρους συνεργάτες του είναι εδώ για να σας βοηθήσουν να κάνετε την ιδέα σας πραγματικότητα. Απλά και απλούστατα πράγματα. Από το σχεδιασμό και το σωστό στήσιμο του χώρου, την εκπαίδευση του προσωπικού αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια. Σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες consulting και την τεχνογνωσία που χρειάζεστε από την ιδέα μέχρι το μπαρ των ονείρων σας. Στα λέω και στα ξαναλέω να τα εμπεδώσεις. alexgialitakis.gr. Μπες και θα τα δεις όλα.

το λέω και το ξαναλέω. Χτες το ζητήσατε, παίζει σήμερα. Και τα παιδάκια στην Νότια Κρήτη που απαλαμβάνουν την κρύα θάλασσα. Dust in the wind. Η όλη ερμηνεία το τι είναι ο άνθρωπος. Just dust in the wind.

Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι εξακολουθούν οι ζέστες και ότι τα δεσποτάκια χρειάζονται τη βοήθειά μας. Λίγο νεράκι, λίγη τροφούλα, ό,τι μπορεί κανείς, το καταδύναμε. Προσπαθήστε να τα βάζετε σε μέρη που δεν ενοχλούν τους περίεργους, που δεν τους ενοχλούν μόνο τα δέσποτα, και εσείς τους ενοχλείτε που υπάρχετε, αλλά εντάξει, αυτοί είναι οι άλλοι και οι άλλοι φταίνε. Εμείς, όπως και πολλοί άλλοι, φροντίζουμε πάντα να αφήνουμε λίγη τροφούλα σε μέρη που δεν ενοχλούν και λίγο νεράκι. Ψυχούλες είναι, ψυχούλες.

Επιμένει ο μετεωρολόγος Ζαχαροπλάστης, βάθος κήπος της παρέας. Να σας πω ότι μην ανησυχείτε, θα πέσουν οι θερμοκρασίες αγάλι-αγάλι. Θα αρχίσουν βροχές, καταρχάς από βορρά βεβαίως. Τώρα να δούμε αν θα ξαναβρέξει την Κρήτη όπως πέρσι για να έχετε νεράκι. Αλλά θα αλλάξει ο καιρός.

Βασιλάκη. Άλλο το κοντό του, άλλο το μακρύ του. Το είπε ωραίος. Θα φορολογήσει 1% τους υπερπλούσιους. Τι βγάλαμε, δηλαδή συζητάμε τώρα. 1 ολόκληρο τις 100. Ξέρεις πόσα λεφτά είναι αυτά.

Δεν είμαστε για γέλια, Ευάγγελοι, για κλάματα είμαστε. Όταν ένας φαλακρός σου πουλάει φάρμακα για να βγάλεις μαλλιά και εσύ τον πιστεύεις και τον ανεβάζεις και σε αξίωμα να διαφεντεύει τις τύχες του κόσμου, φταίει ο φαλακρός ή εσύ?

0: ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ bar να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα bar σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Okay, τα καταφέρα για μια ακόμη φορά. Συντονιστήκαμε από όλες τις μπάντες. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 λατό FM για την Ανατολική Κρήτη. Και βέβαια, έχουμε το τελευταίο ημίωρο. Μέρος Δου.

Ναι, Ευάγγελε, και εγώ είμαι από αυτούς που μου αρέσουν οι προεκλογικές συγκεντρώσεις. Να μαζευτούμε να πάτε. Όπως τ' άκουσες. Να μαζευτούμε να πάτε.

Τσιλογαβάτ, τσιλογαβάτ, ανούλα, ανούλα. Θυμήσου εκείνο το τραγουδάκι που έλεγε. Πάνε τα νιάτα μου χαμένα, εμάς δεν χάνονται. Τα διατηρούμε στο ψυγείο και τα έχουμε έτοιμα ανά πάσα στιγμή να τα βγάλουμε όξο. Και αυτό κάνουμε καθημερινά εδώ.

Δεν ξέρω γιατί πολλοί δεν τον συμπαθούσαν, παιδί μου. Είναι από τις συμπαθίες μου, Meatloaf. Two out of three ain't bad. Και ο νοητό. Το δύσκολο είναι να ξέρω πόσοι μας ακούν και από πού μας ακούνε. Ναι, αν δεν με σκουντήσουν δεν παίρνω χαμπάρι. Αλλά εμείς χαιρετούμε όλο τον καλό κόσμο που βρίσκεται καθημερινά μαζί μας εδώ 12 με 2 και προσπαθούμε να σας κάνουμε γενικώς να χαμογελάσετε, διότι κακά, μιζέριες και νταουνιάσματα δεν περνάνε στα δικά μας τα ταμεία.

που ξανάρθε το μηνυματάκι από μακριά. Γέροντα, μιλάς με αλληγορίες. Πρώτον, δεν είμαι ο γέροντας. Δεύτερον, όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει απλά πράγματα. Το είπαμε πριν από μέρες. Όλα τα μέτρα που θα αναγγελθούν από τον αρχηγόν του κράτους θα είναι μονίμου χαρακτήρα. Και είπαμε, ζήτω του μονίμου.

Demonius Detective, που θα τον ακούσετε για πρώτη φορά βεβαίως, βεβαίως. Ο Τλιάντα Τλία. Ο Τσίρλα Κόμς. Παλεύει εδώ και μέρες να καταλάβει πώς περνάει τόσο γρήγορα ο χρόνος και επιμένει ότι φταίει ο Μπάτλερ.

Λοιπόν, εσείς δεν καταλαβαίνετε καμιά φορά τι λέω, αλλά οι άλλοι που παρακολουθούν το chat ξέρουν. Πρόσεξέ με, Νικόλα. Τα παλιά τα χρόνια, πολύ πριν να βγει ο Χάρι Πότερ, το μαγικό ραβδί υπήρχε παντού. Πιθανόν είναι ότι η δική μου γενιά βγήκε καθώς πρέπει, γιατί όλες οι μανάδες μας το κρατούσαν στο χέρι αυτό το ραβδί και μας έδωσαν να καταλάβουμε τι θα πει σεβασμός, τι θα πει οικογένεια, τι θα πει δεν κάνω του κεφαλιού μου. Όλα αυτά τα ωραία, βρε παιδί μου.

Πλησιάζομαι γρήγορα και βασανιστικά προς το τέλος. Το πήρατε χαμπάρι. Τρέχει παιδί μου, τρέχει. Καλά, άμα ο Τσίρλα Κόμτς βρει γιατί χάνουμε χρόνο, θα σας τα φέρω όλα εδώ με αποδεικτικά στοιχεία. Κάποιος μας κλέβει λεπτά. Όχι λεπτά από την τσέπη, γιατί στην τσέπη δεν υπάρχει τίποτα. Απ' τα άλλα, τα λεπτά του χρόνου. Για μια ακόμη φορά στο όμορφο ταξίδι μας, μας συντρόφευσε η alexgelidakis.gr. Και ακριβώς κάνουν consulting, σας συμβουλεύουν, σας εκπαιδεύουν. Μπορούν ανά πάσα στιγμή και παντού στην Κρήτη και στα νησιά να έρθουν με τα ειδικά διασκευασμένα cocktail bars van που διαθέτουν και να κάνουν κάτι σας εκδήλωση ονειρεμένη. Και βεβαίως, επειδή σιγά σιγά πλησιάζει ο χρόνος, μην ξεχνάτε εσείς που θέλετε να ακολουθήσετε το υπέροχο επάγγελμα του bartender, όπου να είναι θα αρχίσουν τα σεμινάρια. Τρία levels που θα σας φέρουν στη θέση πίσω από το μπαρ όπως πρέπει και όχι ό,τι κι ό,τι. Μπείτε, απλούστατο είναι alexgelidakis.gr ή κάντε το πρώτο βήμα με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2815 1075 11.

Έλα ρε και με τρόμα, ξεσφανίστηκε, λέει φάντασμα. Τι φάντασμα, ο Βενιζέλος ήταν. Ναι, αυτός που έφερε το νόμο περί ασυλίας των υπουργών, ναι. Και κάθεται και τα τρώει, αυτά που του δίνουμε εμείς δηλαδή. Γιατί τέτοια κοροϊά είμαστε. Ψάχνει να βρει ένα ισχυρό τι, πράσινο. Δεν λέμε ονόματα κομμάτων.

Νομίζω ότι καλά μας είναι. Τη φάγαμε τη μέρα, τη φάγαμε και τη βδομάδα. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 12 ακριβώς, μέσα από τους 105,1 και 103,3. Μουσικό κανάλι Λατό FM 12 με 2. See you all on Monday 12 here on 105.1 103.3. Επειδή έχουμε και ξένο κόσμο, δεν καταλαβαίνουν τις περισσότερες φορές βεβαίως, γιατί μιλάω μόνο ελληνικά. Ευχαριστώ ιδιαίτερο στα παιδάκια που μου κάνουν παρέα καθημερινά στο chat. Ελπίζω να έχετε ένα υπέροχο πουσουκού. Να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει η βροή.

0: μια εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολόκληρη τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λατσιδίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λατσιδίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα καταλήγματα.

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

είστε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι 105,1 και στην εκπομπή του Δήμου Κιβωτίδη. Τις μουσικές επιλογές επιμελείται ο ίδιος.

0: se quitter. C'est un bien triste sort. Le miroir s'est brisé. Il a tué ton sourire.
1: Ακούω το μουσικό κανάλι 105 και να και την εκπομπή του Δήμου Κιβωτήρη.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λατσιδίου και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολύ καταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic, με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Είστε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι 105,1 και στην εκπομπή του Δήμου Κιβωτίδη. Τις μουσικές επιλογές επιμελείται ο ίδιος.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λατσιδίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Λικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλέν το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

Wait.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. I've lost it.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Ελληνικό κανάλι 105,1.

Merci.